πολλά μου να μου το ιωκεράτη. Αφού σαν είναι σαν πραμμαουά. Σαν με όλο που με μονέσαλη μαουά. Σαν με όλο που με μονέσαλη μπορούν.